0: και μία
1: γεια, που σε κουλάβουν.
0: Τσαμπακάσε, τσαμπακάσε, νο.
1: Τσαμπακάσε, γεια, που δείχνω στο παϊπί για τα μήνυμα.
0: Ρουδόλφι, που έκομαι.
2: ¿Dónde está Rudolfi?
0: No lo he visto nunca.
2: Ah, verdad que está grabado.